0: είμαι και ο Ανέστα. Πού τη λόγω αστέ εν τάσο.
1: Στα PC, μίλα που τη λόγω 93. Ποιο σώνει. Γιούμι FM Top 4 at 4.
2: You feel in tune.
3: Here now, M number 1.

0: έμπλο μην πω σάνα, μην ρίνει κάμλο γκορόκα.
1: Από nice one, good night.
0: Good night, truly, but I win.
1: Είναι γκορόκα, right, α?
0: I'm alright, right, all, but don't so late, I'm big plus, I was time with my face team.
1: Okay.
0: Plenty idea.
1: Okay, go ahead, Nazarim, the next video.
0: Alright, me at Bursa, Mr. Blue Mountain Top Street, Lambia, I'm to Ward 1, Apasaro. Να μιλά την και ορφέμλη βλωμή ατέστα μιέτ να γκου πέρε Σαμουέλ να νότ πω για την online λονάρα πλαούς να είμαι Γκίδιον, Κόλεν ίστα ία μου ιέτ να αμπό πλάς ο αντεφύλα.
1: Εν τα σολά.
0: Να μην οφώ για την μοό για τα line start αμπλο λομπακε μπαγκέσμεν τρέδι ρέδι λομέκιμ τίπς να του μωρό μπαγόλα τίπς αους.
1: Έμπτας όλε, back to school έξεμένα, με έξω κοπάσι με έξεμα, το ξέρω μαγκή.
0: Έμπτας όλε, να ορίσαι.
1: Ακαί, good night, πατά, thank you, Strat.

Είμαι ο Φρέντι Μπλεκ. Good morning through να για πει μη σκέλιν πας τεμ now. One plan new plan sing sing blue Justin Wellington. Eyes on me. Εμι new plan. Well, suppose you like him. Put him on μακά. Vote him να request him να yeah. Είμαι κάτι μόνο πλαντέ δίξλε. Εμι talk morning. Είμαι FM yet. Μι now νιλο 14 mile. Με λέει και σταλήμ το σόλ morning blue μικόλο. Morning blue μικόλο όλ και τόλ 501 bus τρέτα. Εμι το κόλ σε μπίκλο 1 στρέτ λο boss man Gibson. Thank you στρέ πάτα now νι. You got good for day.